0: Γεια σας κύριε και κύριοι, είμαι ο Νομανιστήν και αυτό αδερφέ μου ο Μότι. Κάθε Δευτέρα έχουμε ζωντανά προγράμματα από τον Ισραηλινική Μουσική Βραδιά. Κάθε Δευτέρα
1: ώρα 10,
0: πρώτο κονικό ραδιοφωνό από τον Ισραήλ.

Ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω

0: τύπο το ξέρει. Γιατί τύπο το ξέρει.
1: Ένα Λούκα Γιώργα. Γεια Λούκα Γιώργα, σε είχαμε άλλα το.
0: Καλά νύχτα, παραύπνο.
1: Θα πει να το